0: Στο Ήλιμα Τελ, ναι, είμαστε.
1: Χωάλα βαμ πούνο.
0: Χωάλα βαμ αναπότιο βιβίδιμο σε εγώ μίχρα.
1: Βίδιμο σε εγώ πέτακ.
2: Στόλιτσε πρίτσα.
3: Na pozornici vidimo dobre poznanike omiške publike i ne samo omiške, nego širom zemlje i možemo reći Europe i svijeta. Naše simpatične trogirane. U njihovoj izvedbi čućemo dvije pjesme Joj Lipa Mario, za koju je harmonizacije napisao Nikola Buble, i Švet Ivane od moga Trogira.